0: Συντάμε, συντάμε, λαϊκή, καγιγονάλη, για σωμάκια, και σωμάκια, για να πας και σύνα, νιωκάνεις κατήσιον, κατήσιον, αου, για τσα, για τσα, καλή πρόγραμμα, σύντα, συντά, πιλιάξη, κονάλια, καγγούνα, ούσα, γι, τσα, καλή, μα, νιά, κατεκέσεις, κατεκέσεις, καλή, νιγαρόν, καλή, αγώστο, αγώστο, κυλιαμάντα, νιά, ματρίκουλα, συντά, πιλιάξη, καμόνα, γι, τσα, μα, να ρίμα, κάγα, νιν, πάδρε, μα, ωραρή, μα, σκανγάι, κανή, σαγουακίν, νιά, πόσο, καλή, νιά, καλιαντίβι, νιά, σακραμέντια, συγγαρόν, κουνά, κύριε Καρακούντσι, να πιλιάξη, κονάλια. Κούνα που έχουν κατσίσει με τσουραγκαρόσια κοκτάλια, φωτο ταμάνιο καρνέτ, σερτιφικάο δε βαουτίσμο, τσιγνά τσουραναγκίτσι, από μόνο αγγίτσι ρεκισίτο, σωμαχτάλια, τσιγνά 7 δόλαρ, 350 ματρίκουλα ή 350 λίβρο, βαλίν, να πει κίνδυνα 7 δόλαρ, λέξει χρόνια, τσιστουάλια, τσιστουάλια, σωμαχτάλια, νιουκάντσινιά, μπορούν τουρ κατιονάντσι, βαουνάρα, νιά, σωμαχτάλια ματρίκουλα, γκάουλα, και τσιγνά γιουγνάρια, καλιαγόστο, κοιλιάπι, νιά. Mas de agosto, septiembre, ya se mata año gachi, ya cayere unanga, ya segunda semana, ya cayerinchi, catequesi, cotellar. Si ya la caibitamos de aquella semana, ya catequesi para adultos, a tonguna, ya, joaquín, ya esquí, joaquín, se ocho, ya manacasarascaunari, sacramento manachasquisca, hay primera comunión, confirmación, se mandó a Shaushanguish, ya que se mandó a comuna, chesquingawa, hay sacramento gunara, que ramo con garinchi, chama con garinchicho. Dekiska ayu kunari ari nyokanya kasrang ngalau nyinya jadi yuri kanimi asa waknya di mauch nak jadi cara pishing dekiska ayu kunari ya mara pishing sumakli ali intindi suyasa katina simi kunari nyokan jadi sumakanya sumaktalia kini jadi katina kini jadi sham sinam sinam dekiska ayu kunari ya kangguna sumakli akushi kushi liar insurin sekatimgici kai programasyon 88.5 FM kangguna Kanguna Radio. Nya sukta saya, election yang ada di nasional. Nya shamunanga, nya shamunanga. Tomak tadarin, chakatingawa.
1: La radio te informa la hora. 18 en punto.